0: קודם לא שמעו אותי, מרינלה ביחד עם רמוס, אז באו לעשות לכם שמח. ואורן כהן כותב, איזה שירים יפים, דרישת שלום לשכונת שפירה מאורן כהן.
1: Θα κλάψεις με πόνο πικρό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσου το θέλει η καρδιά σου. Εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
2: σπουδιά
0: σου.
1: Άσου το θέλει η καρδιά σου. Εγώ θα φύγω μακριά σου. Να φεύγω για σπουδιά
0: σου.
2: Άμα θες να φύγεις φύγε. Άμα θες να κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο μαγέστο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέλω.
1: Ναι, γιατί.
2: Γιατί.
1: Εμένα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

μας ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: Radio Vash number one.

0: να μην έχουν ούτε μία τσέπες αγκαλές.
1: Γαμ' αυτήν σαμάτε με τα γκαλίνα, διούφι. Αχ, αχ, θα δεκέφει ο Τπαγιάννη.
2: Έτομη μέρα ο Θεός.
1: Και μικρό Τπαγιάννη, αν υπό ηπθέμ. Και αν ήχω λάλα μουσικά δου, βεχολά λεχέμ.
2: Πειρασμός με αριστά το δέκα.
1: Γεια σου Σάμι Αθετά, σολάχα τελέχα ομλάν ולא שמנצ'יק, אבל שיר יפה. אליאס גרקוס, הצייד.
2: הכיניגו אסנה.
1: גיאסו סרה.

0: למי, למי קדחת, מוטי?
1: Κι όλο μετράς στα δάχτυλά σου.
0: Κορίμ λα σύρα χέτσι λάχ.

να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ.
0: Ξαναγύρισες, ε?
1: Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου,

γύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου και μια δύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου.

Το Σαββατόβραδο είναι ένα τραγούδι από τον κύριο Λαϊκών Τραγουδιών η Πολιτεία. Ένα τραγούδι που η στίχη είναι του Τάσου Λιβαδίτη. Το ακούτε και πάλι από το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Μαρινέλα.

ότι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες, μόνος βάζω τέρμα.
1: Αλλά πάμε, λέω, Λεβαίεφ, κόλλα μας θα γίνουν, εγώ θέλω λίγο τραδιοδβάς, και, λέω, Λεβαίεφ.

0: και πως μαζί του τώρα μένει.
1: Ευχαριστώ, Βλεσοβάβη.
0: Ότι σου χαρίσα το πέταξε, και ό,τι με θύμιζε το έκαψε.
1: Τόσο πολύ και αγαπούσες.
0: Τόσο πολύ με αγαπούσες.
1: Κολκαχαουμπέ αυτοτι.
0: Μου πάνε πως πέταξε τους δίσκους μου.
1: Σαμάτησε να σαγάζετε τα δίσκη μου, σηλή.
0: Σε ξέκοψε και από τους φίλους μου.
1: Σε έφαγατε το τίμα, χαβερίμ.